σεξι, γκασιόρτα, γουάπα, μετάναν. Μόλι και πατήτα, μη κακίνοντα. Σε τιάσε, βαθμό, κόμπαν, να μου είδα τράιβ σε βάν.